Καλησπέρα φίλες και φίλοι ακροατές του Ράδιο Κύμα, εδώ στο κανάλι K. Εκπέμπουμε κάθε Τρίτη. Σήμερα και για μια ωρίτσα ακόμα θα ακούσουμε μαζί επιλεγμένη ελληνική μουσική. Στα μικρόφωνα σας ο Κορτέσης, ο Γιώργος. Ξεκινάμε το πρώτο μας τραγούδι. Μπορώ και εγώ, Ελένη Φουρέιρα, Χρήστος Μάστορας.

στο χείλι μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλαβος μου. Από μηχανής θεός μου, είσαι μόνο εσύ.

0: Επόμενο τραγουδάκι για σήμερα, Αναστασία, Φιλικά.
1: Όχι, όχι, όχι, όχι. Η μαρακίνη είναι σε όλες τις ώρες.

Ποτπουρί λοιπόν από Λένα Ζευγαρά με μερικά νησιώτικα. Επόμενο, Νατάσα Θεοδωρίδου, ήταν να βρεθούμε.

Επόμενο τραγουδάκι για σήμερα, Γιάννης Γρόσης, Απόψε λείπεις.

Ακούσαμε λοιπόν τον Γιάννη Χρώση. Σας ευχόμαστε καλό βράδυ. Τελευταίο τραγουδάκι που θα ακούσουμε για σήμερα είναι του Νίκου Βέρτη, το τραγούδι «Στάλεγα». Γεια σας.